περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, τι να κάνει.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει τον αγυρίστο.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχε εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά. Να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη Μύτη, πού είναι η επανομή? Στη Μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τσουλίτσου λίτρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου.
8: Τρεις και σήμερα, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε. Και μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα, να τα μοιραστούμε όλα. Χαμόγελα, σουσού, τραγουδάρες, τα πάντα.
7: Καλημέρες.
8: Καλημέρες
7: πολλές και τα λοιπά. Και εννοείται ότι είναι ακόμη μια καλημέρα για να επισκεφτείς τη Waterland και να περάσεις τέλεια.
8: Αχ, παιδιά, ναι, ειδικά εφέτο το καλοκαίρι, με 5 νέα παιχνιδιά. Έτσι. Πιο upgraded εκδοχή, δηλαδή, και δεν χρειάζεται να ψάξεις, δεν θα τη βρεις πουθενά. Μόνο Waterland στους σταγαράδες. Υπέροχη δροσά, υπέροχες πισίνες, υπέροχο φαγητό.
7: Σωστό.
8: Τι άλλο θέλετε.
7: Ακριβώς. Εμείς έχουμε υπέροχους Wham, Fine Young Cannibals και υπέροχη Pink, που μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι λατρεία έχουμε για αυτή την καλλιτέχνη. Τι λατρεία έχουμε για την Pink και τι τραγουδάρα του Just Like a Pill. Εδώ είμαστε λοιπόν πρωινό Velvet και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, γιατί κάνεις το Δέλτα βήμα και σπουδάζεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε και εσείς το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Δέλτα σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310 2263 18.
0: Γιορτάζει ο Ακάκιος η Ακακία.
1: Χρόνια ναι. Σας πολλά.
0: Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία και ο Βαλάντης, εννοείται με τη Βαλαντία.
1: Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Υπατήτιδας. Σημαντικό. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και ουσιαστικά είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι.
0: 1948, μία μέρα πριν την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Με πρωτοβουλία λέει του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Ουσιαστικά λέει είναι οι πρώτοι παρολυμπιακοί αγώνες,
1: ναι,
0: που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά, ναι, και επίσημα, ναι, ναι, το 1960 στη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Έχει ο κύριος Άλεξ Τσίπρας γενέθλια σήμερα.
1: Καλή να σας χαιρόμαστε, σαν τα ψηλά βουνά, λιονταράκι είστε. Πίστευτο.
0: Το 1741 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Βιβάλτι, βενετσιάνος συνθέτης.
1: Αχ, Θεέ μου, τι μας έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Και το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
1: Μάλιστα.
0: Γεμάτη, γεμάτη ημέρα. Eurythmics, Whitney Houston και Teddy Swims, όταν επιστρέψουμε, οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Ted Swims τραγουδάει The Door και εμείς είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, yes. 28 Ιουλίου, και φέρνει μαζί της έντονα συναισθήματα και μικρές προκλήσεις που μπορούν πάρα πολύ εύκολα να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μας.
0: Για να ακούσουμε.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, αναλυτικά για τους κρύους, η μέρα απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία από όσοι πιστεύεις, γιατί θέλεις να αφιερώσεις χρόνο και στα προσωπικά σου σχέδια, αλλά σκάνε δουλειές. Για τους Σταύρους, η σημερινή μέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μικρές απογοητεύσεις ή συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σου. Διδυμάγια, η ένταση της ημέρας μπορεί να σας επηρεάσει περισσότερο από όσο συνήθως, κάνοντάς σας πιο ανήσυχο ή ευέξαπτο. Για τους καρκίνους, η συναισθηματική φόρτιση είναι αρκετά έντονη σήμερα και μπορεί να δυσκολευτείτε να διατηρήσετε την αντικειμενικότητά σας. Λιονταράκια, η σημερινή μέρα μπορεί να σας γεμίσει ανησυχία και την αίσθηση ότι χρειάζεται μια αλλαγή, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθείτε. Για τους Παρθένους, οι απαιτήσεις της ημέρας είναι αρκετές και μπορεί να νιώσετε πως όλοι περιμένουν κάτι από εσάς. Ζυγοί, η σημερινή μέρα μπορεί να δοκιμάσετε την υπομονή σας, ιδιαίτερα στις επαφές με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις από εσάς. Σκορπιοί, η μέρα σας καλεί να διαχειριστείτε τόσο τις δικές σας ευαισθησίες, όσο και τις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σας. Mm-hmm. Το ξόδι σημερινή μέρα μπορεί να φέρει μικρές ανατροπές που θα δοκιμάσουν την υπομονή και την προσαρμοστικότητά σας. Εγώ και ρε, η μέρα σας καλεί να ισορροπήσετε ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Υδροχοάκια, οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο και ίσως χρειαστεί να διαχειριστείτε κάτι ανάμεικτο, έτσι, συναισθήματα. Και για τα ψαράκια, τέλος, η ευαισθησία σας είναι αυξημένη σήμερα και μπορεί να επηρεαστείτε πολύ πιο εύκολα από το κλίμα που επικρατεί γύρω σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπέ.

0: 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Oh, the best hits ever. 96.8 Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχει πάρα πολύ σημασία τα φρούτα και τα λαχανικά που προμηθευόμαστε να έχουν μια φρεσκάδα έτσι ωραία, να μην είναι σαν...
3: Να είχαμε να λέγαμε.
2: Και ειδικό τώρα το καλοκαίρι.
3: Οχο.
2: Που το προτείνουν και όλοι οι διατροφολόγοι, έτσι, να τρώμε φρούτα και λαχανικά.
3: Συνέχεια.
2: Πού βρίσκουμε τα καλύτερα, εννοείται στα Lidl.
3: Παιδιά, στα Lidl όμως τι κάνουν οι τυπάδες εκεί? Επειδή είναι τόσο σίγουροι για την ποιότητά τους και μπορούν να το εγγυηθούν σε φάση,
2: έτσι,
3: μας δίνουν εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνεις ευχαριστημένος 100% από την ποιότητα στα φρούτα και στα λαχανικά, σου δίνουν πίσω την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από τη φρεσκάδα και την ποιότητα μπορεί και να την εγγύθει.

0: Αγαπημένη Αναστέζια, άμα το βλέπω το λέω αγαπημένη, μόλις χθες είδε ένα ριλ σε ένα βίτκα, σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα που έλεγε πως ήταν ένα βήμα πριν να κάνει το έτοιμο με τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Ωραία, ποια θα ήταν αυτό.
0: Και θέλω να ψάξω να το βρω τώρα, το έχω αποθηκεύσει για να ψάξω να βρω το δω όλο
1: ναι.
0: το podcast. Και είναι.
1: Και μου λείπει η Αναστέζια πάρα.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα από πάνω τη.
1: Ναι, Τσούτσα, τι κάνει να μα πει και εμά.
0: Λοιπόν, στο ήξερε ότι τις ημέρες, παιδιά, πέφτει στα χέρια μου χθες μια πολύ ωραία ιστορία. Όλοι έχουμε δει αμερικάνικες ταινίες αστυνομικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα αστυνομικά τμήματα που του γίνει γεμάτα ντόνατς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους
1: και εγώ θέλω τέτοιο ντόνατς.
0: Λοιπόν, γιατί donuts. Λέει έχει συμβεί αυτό με τη, έχουν συνδυαστεί λέει, τα ντόνατς με του αστυνομικού. Τη δεκαετία του 1950 δεν υπήρχε. Είχαν 24ωρο σούπερ μάρκετ πρατήρια καυσίμων σε κάθε γωνιά. Πώς
1: ναι,
0: είναι τώρα, ας πούμε.
1: Πώς έχουμε τώρα τα κόκκινα,
0: μπράβο.
1: Τα κίτρινα και τα.
0: Μπράβο. Οπότε οι αστυνομικοί που ήταν όλο το 24ωρο και εξερευνούσαν κτλ. Μετά τα μεσάνυχτα.
1: Σκοτώνονταν στη δουλειά.
0: Οι περισσότερες επιχειρήσεις ναι. κλείνανε, σχεδόν όλες. Και οι μόνες που παρέμεναν ήταν αυτές που με τα καταστήματα ντόνατς.
1: Και λες τώρα τι να κάνουμε, Κώστα, θα πάμε να φάμε αναγκαστικά.
0: Έτσι. Ο λόγος ήταν πρακτικός. Λέει, τα κλασικά ντόνατς με μαγιά χρειάζονται αρκετές ώρες προετοιμασίας για να είναι έτοιμα και φρέσκα σε 6 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Οι αρτοποιοί έπρεπε να εργάζονται όλη τη νύχτα και αφού ήταν ήδη ξύπνοι και το κατάστημα φωτισμένο, πολλοί άνοιγαν τις πόρτες τους και εξυπηρετούσαν πελάτες όλο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι πελάτες ποιοι ήταν,
1: οι αστυνομικοί ή οι κλέφτες κυλοποδίτες. Που, κυνηγούν, που τους κυνηγούν οι αστυνομικοί.
0: Λοιπόν, οπότε έτσι συνδυάστηκε και.
1: Και μας έχει μείνει εμάς κάθε φορά που σκεφτόμαστε να παρακολουθήσουμε κάποιον. Δεν παρακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Και πετάγεται κάποια και θα πει: κάνα τον ατσάκι, δεν φέραμε. Χαχαχα.
0: Εντάξει. Και εσύ τώρα.
1: Σκεφτόμαστε. Δεν το έχουμε κάνει. Σκεφτόμαστε.
0: Πλάκα, ναι. Πλάκα. Δεν κάνεις πάλι μία επανάληψη γιατί τα ντόνατς μας τα.

0: κόκκινη σαλατιθέρ μια φορά το χρόνο. Κάνει λίγο.
1: Μήπως φέρω για την τελευταία μέρα, μωρέ.
0: Α, ναι, ιδέα. Μπράβο.
1: Μη σας χάσω από πελάτες.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην ξεχαστώ.
0: Μην ρίξει και τίποτα μέσα.
1: Μην ξεχαστώ. Σβαρνιέμαι. Χτυθέρμη να σας φέρω σας ντόνατ.
0: Φοβάμαι τώρα.

0: Αντέλ στο υπέροχο Set Fire to the Rain. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet Χριστούλης.
1: Λοιπόν, τα κλιματιστικά με έχουν ξεκάνει.
0: Είναι όλους μας.
1: Και διαβάζω και μαθαίνω ότι το πρωί λέει είμαστε πιο ψηλοί από ό,τι είμαστε το βράδυ.
0: Τι,
1: μα το Θεό και το χάθηκε να είμαστε και πιο αδύνατοι από ό,τι είμαστε. Λοιπόν, σίγουρα μπορεί μερικοί να το έχετε παρατηρήσει στα ρούχα κυρίως ή στα παπούτσια, ότι αλλιώς κάθονται το πρωί,
0: ναι,
1: και αλλιώς κάθονται στο τέλος μιας εξαντλητικής ημέρας που μπορεί να πας στη δουλειά, στο σούπερ μάρκετ, να συναντηθείς για ένα καφέ, να πας από εδώ από εκεί. Ή ότι ο καθρέφτης του αυτοκινήτου χρειάζεται μια ανεπαίσθητη προσαρμογή όταν οδηγείς το βράδυ. Εγώ αυτό το έχω παρατηρήσει.
0: Αλήθεια.
1: Τα ρούχα πάντα δύσκολα μου κάθονται.
0: Δεν το έχω, θα αρχίσω να παρατηρώ πάντως.
1: Η αίσθηση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, ούτε η ιδέα μας. Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα αλλάζει πράγματι ύψος κατά τη διάρκεια του 24ωρου, κάνοντάς μας αισθητά πιο ψηλούς στις πρώτες πρωινές ώρες. Mm-hmm. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η βασική αιτία αυτής της έτσι αυξομοίωσης είναι, παιδιά, η βαρύτητα, η οποία ασκεί συνεχή πίεση στο σώμα μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η σπονδυλική μας στήλη αποτελείται από μία σειρά από οστά, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι μεσοσπόνδυλοι δίσκοι. Αποστολή αυτών των μαλακών χονδρικών δομών είναι να απορροφούν με δύο ρότους κραδασμούς και να παρέχουν ευκαμψία στο σώμα. Και καθώς κινούμαστε ή περπατάμε ή καθόμαστε στο γραφείο, το βάρος του σώματος συμπιέζει αυτούς τους χόνδρους.
0: Απίστευτο.
1: Οπότε σταδιακά αυτή η πίεση εκτοπίζει ένα μέρος από το υγρό που περιέχουν, με αποτέλεσμα οι δίσκοι να στενεύουν ελαφρώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η σταδιακή συμπίεση σε όλο το μήκος της μοδηλικής στήλης έχει ως συνέπεια να χάνουμε 1 με 2 εκατοστά από το συνολικό μας ύψος μέχρι το τέλος της ημέρας.
0: Απίστευτο.
1: Δεν λες πάλι καλά που δεν έχετε παντού χόνδρους το βράδυ να είναι μικρότερο? Μετά τι θα κάνατε? Εδώ που είναι ίδιο τώρα και δεν. Φαντάσου το λίγο.
0: Δεν θέλω. Και το φαντάζω.
1: Ναι. Ωχ Μαρία, το πρωί έπρεπε τώρα. Η βαρύτητα μου το πήρε. Τα πάντα εν σοφία επίσης.
0: Α, γι' αυτό συνδυάζω και αυτό που λέγεται το πρωί πάντα είναι. Έχουν και έρευνες.
1: Γιατί η σπονδυλική στήλη είναι ακόμα απλωμένη.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάρω ανάσες στιγμής. Πάμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικό καφέ Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm.

0: Μεγάλος χορηγός της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, τον Αναστάση, τη Γλυκιά, την κυρία, τη Μαρία, τον Αλέξη, τη Χριστίνα, τον Χρόνη και τον Γιάννη.
4: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε καλή εικόνα για την περιφερειακή, με αυξημένη κίνηση, αλλά όχι με καθυστερήσεις μεγάλες, όχι κοκκινίλες από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Κυρίως για το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά, από την Νεάπολη μέχρι και περίπου για τις Σικές και λίγο στην έξοδο της Μοδανίων από ό,τι βλέπω. Καλά κινείται και ο Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολύ καλά και Βασιλή Σόλα και κεντρικά. Δεν έχουμε προβλήματα με εξαίρεση στο φανάρι στα δικαστήρια μπροστά στην 26η με παλιού σταθμού. Πολύ καλή εικόνα, συγγνώμη, έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Στις διασταυρώσεις τώρα δυτικά, Δενδροποτάμου, Βενιζέλο, Αριστοτέλους και Καρολίγη Δημητρίου. Ξητώμε με Αγίων Πάντων, εκεί έχουμε προβλήματα, όπως και στο ύψος των Κτέλων, στο φανάρι εκεί πέρα από ό,τι βλέπω στη Μοναστηρίου. Ενώ πέρα από το φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής, βλέπω πολύ μεγάλη κίνηση τώρα, συνέχεια μετά στην Πόντου. Δηλαδή από την εσωτερική περιφερειακή μέχρι την Πόντου, ναι. Γίνεται ένας μικρός χαμόλης, κουράγιο, υπομονή. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, παγκόσμια αξιοθέατα που απογοητεύουν. Ήρθε έρευνα καινούρια. Θες να πας να δώσουμε τη Μόνα Λίζα.
5: Και λες, όχι, μπάμερ. Ναι. Έτσι.

0: Υπέροχο τραγούδι από Sniffin' the Tears, Driver Seat, εδώ στο πρωινό Velvet, και θα οδηγήσουμε, θα πετάξουμε, τέλος πάντων θα βγούμε με βιβλία, αεροπλάνα, θα πάμε τις διακοπές μας, θα πάμε τα ταξίδια μας.
1: Yes.
0: Έρχεται η Daily Mail,
1: ναι,
0: η οποία ανέλησε, λέει, 100.000 αξιολογήσεις επισκεπτών ανά τον κόσμο.
1: Πάρα πολλές είναι αυτές.
0: Για να δει ποια αξιοθέατα είναι υπερτιμημένα.
1: Ναι.
0: Έτσι, που απογοητεύουν, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη θέση είναι η Μόνα Λίζα.
1: Ρε παιδιά, γιατί, ναι, είναι, να ξέρετε, είναι πολύ μικρός ο πίνακας. Εγώ, μπράβο, αυτό έχω δει.
0: Το μικρό μέγεθος σε συνδυασμό, λέει, με τον ασφικτικό συνωστισμό, πολλοί επισκέπτες, λέει, δηλώνουν τελικά φωτογραφίζουν περισσότερο τα κινητά και τα κεφάλια των υπόλοιπων τουριστών παρά τον ίδιο τον πίνακα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Ναι. Στη Βουδαπέστη, τα ιστορικά λουτρά Σέτσενη, που αποτελούν σύμβολο της Ουγγρικής πρωτεύουσας, επικρίνονται για την έλλειψη καθαριότητας.
1: Ήου, και είναι και λουτρό.
0: Τις δυσάρεστες οσμές.
1: Ήου.
0: Και τον υπερβολικό αριθμό επισκεπτών.
1: Ναι.
0: Το περίφημο Man Can Peace, λέει, στις Βρυξέλλες, και το άγαλμα της μικρής γοργόνας στην Κοπενχάγη ανήκουν επίσης στη λίστα.
1: Ναι.
0: Το βασικό παράπονο των ταξιδιωτών είναι ότι πρόκειται για αξιοθέατα πολύ μικρότερων διαστάσεων από εκείνες που έχουν σχηματίσει στο μυαλό τους. Εντάξει, αυτό είναι και τώρα.
1: Όχι, αυτό είναι γενικά μια πίκρα. Να περιμένεις κάτι και να σου έρθει μια μικρότερη διάσταση.
0: Γελάω προκαταβολικά, γιατί ξέρω που πάει το μυαλό σου.
1: Ναι, αυτό είναι μια πίκρα, τι να κάνω. Του φαντάζεις το μυαλό σου μεγαλοπρεπέστατο. Σου έρχεται ένα κραγιόν.
0: Και κλείνουμε το Λευκό Οίκο, λέει, γιατί δεν μπορείς να τον πλησιάσεις πολύ, είναι αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας.
1: Εκεί τι να πάτε να δείτε, τα παράθυρα. Σιγά τον Οίκο.
0: Αυτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sonic, it feels so good. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, 3η 28 του Ιουλίου.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο.
0: Yes.
1: Δεν ξέρω αν είναι έρευνα, νομίζω είναι μόνο άρθρο. Mm-hmm. Για το overthinking, καγχάζω ήδη.
0: Ναι.
1: Και τρεις εύκολους, λέει, τρόπους να σταματήσεις την υπερανάλυση.
0: Μα δεν θέλω.
1: Και τα γράμματα italic να γαίνουν προς τα δεξιά.
0: Αχ, πω πολύ τη μισό τη γραμματοσυρά.
1: Λοιπόν, στο νούμερο. Όχι, γελάω που λέει εύκολους τρόπους. Ωραία. Ναι. Στο νούμερο 1. Ξεχώριστα γεγονότα από τις υποθέσεις. Φίλε, αν μπορούσα να το κάνω, πιστεύεις θα έκανα overthinking.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι ξυπνάμε μια μέρα και λέμε, τι να κάνω σήμερα, Δευτέρα, έχει λαϊκή, όχι, ας κάνω υπερανάλυση.
0: Mm-hmm.
1: Πάτε καλά. Δεν έχουν απαντήσει το μήνυμα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι θυμωμένοι μαζί μου. Αυτό είναι μια υπόθεση. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, η υπερανάλυση συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όχι συχνά, πάντα.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν τα ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό προτείνει να αναρωτηθούμε τι γνωρίζω πραγματικά και τι απλώς υποθέτω. Μα άμα μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τη μικρή πάυση που προτείνεται, θα ήμασταν οι βασιλιάδες του κόσμου. Στο νούμερο 2, αντικατάστηση είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Το κι αν με το ποιο είναι το επόμενο βήμα. Όταν παγιδευόμαστε, λέει, σε έναν φαύλο κύκλο σκέψεων
0: και υποθέσεων,
1: ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αναζητούμε βεβαιότητα και διαβεβαιώσεις. Ωστόσο, επειδή δεν μπορείς να προβλέψεις, να ελέγξεις τα περισσότερα αποτελέσματα στη ζωή,
0: mm-hmm.
1: ερωτήματα όπως κι αν κάτι πάει στραβά, σπάνια αποδεικνύονται χρήσιμα. Τι λες, μωρή. Συνέχεια μου αποδεικνύονται χρήσιμα. Και συνέχεια πέφτω μέσα, γιατί είμαι Σμυρνιά και έχω προαίσθημα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ο ειδικός προτείνει μια μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή οπτικής. Αντί να εστιάζεις στο κι αν, μετατόπισε, λέει, την προσοχή σου από την ανησυχία στη δράση και βοήθα να σπάσει ο κύκλος της υπερανάλυσης.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Πάρα πολύ εύκολο.
0: Ωραία,
1: στο ναι. Και στο νούμερο 3, εμπιστεύσου τον εαυτό σου και πάρε αρκετά καλές αποφάσεις. Φίλε! Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου και πήρα 22 κιλά. Το μόνο που κατάφερα να κάνω.
0: Πληρώνεται αυτός, να ξέρεις.
1: Τι έχεις γράψει, τι θεματάρα έχεις γράψει. Είναι δυνατόν? Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και κάνω αυτό που κάνω. Γιατί το κάνω, ναι, εξαιρετικά. Υπεραναλύω και υπερσκέφτομαι εξαιρετικά. Τι να εμπιστευτώ? Να εμπιστευτώ έναν εαυτό που θέλει δατάνθρακα. Αυτό μου λες τώρα. Και ακόμα, δηλαδή, και μπορεί να στείλει μήνυμα σε ανθρώπους που δεν πρέπει να στέλνουμε μήνυμα.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει να τον εμπιστευτώ. Δηλαδή, αν ήσουν αξίμιος, θα έλεγες: εμπιστεύσου μια φίλη σου που βλέπεις ότι τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα από σένα. Όχι τον εαυτό μου. Άκυρος.
0: Άκυρος.
1: Όλο το άκυρο έχει φύγει.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Δεν μας θυμάται. Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι. Τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game.

0: Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα Family Καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και εννοείται ότι όλοι μας θέλουμε έτσι να έχουμε φρέσκο ποιοτικό κρέας στο τραπέζι μας, αλλά να είναι και σε πολύ καλή τιμή.
2: Σωστό.
1: Πού το βρίσκουμε, εννοείται στα Lidl.
2: Παιδιά, προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται και γι' αυτό κιόλας μπορούν και πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λόλα Γιάνγκ στο υπέροχο τραγούδι της Μέση. Και αν νιώθεις έτσι η Μέση, πηγαίνεις στη Waterland και πάβεις να νιώθεις Μέση.
1: Να σιάξεις.
0: Έτσι, θα νιώθεις ωραία.
1: Να σιάξει η ψυχολογία σου.
0: Παιδί μου, τώρα σε παρακαλώ, εκεί ξαπλώσεις από κάτω με το. Παιδιά, τι πράσινο είναι αυτό,
1: έχει
0: τι.
1: Έχει ωραία δροσάκι, παιδιά, να το ευχαριστηθείτε. Δηλαδή, ο καφές εκεί δεν είναι σαν τον καφέ αλλού.
0: Έτσι.
1: Γιατί πίνεις τη γουλίτσα, τρως και εννοείται τις κλαμπάρες και τα χοντό και όλα τα πεντανόστιμα, κάνεις μια βουτιά. Και ακούς έτσι νεράκια, πουλάκια να τετιβίζουν, γελάκια, τι ωραία, μια χαρά.
0: Είναι φανταστικά. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ηχητικό. Θα πω μπράβο στον Αλφα, ο οποίος επικοινωνεί πάρα πολύ ωραία διαδικτυακά.
1: Έχει ωραία πραγματάκια.
0: Τις σειρές που έρχονται
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα σε αυτές είναι και το φόνι στο καμπαναριό, η κομμωδία, η φοβερή με τις καλόγριες.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Νούμερο 2 και Ρένια Λουιζίδου λέει για το ρόλο της.
2: Εγώ θα είμαι πάλι η Αρσινόη. Η πιο ξινή, η πιο πιστή και φανατική. Μοναχή και η πιο πανικόβλητη. Είναι η μεγαλύτερη, έχει την ευθύνη των μικρότερων, αλλά δεν έχει την ψυχραιμία και τη διάβγεια να λύσει τα προβλήματα. Τις φταίνε οι μικρές που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, που δεν είναι υποδειγματικές μοναχές, αλλά είναι ένας τρυφερός άνθρωπος, απλώς το δείχνει πάρα πολύ με δόσεις αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Εκεί με έχασες. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει στην κάτω, από κάτω από την επιφάνεια να κρύβεται πάντα μια τρυφεράδα και μια κλικά.
0: Εντάξει, με δόσεις. Μπορείς,
1: είσαι δυσκύλια, δεν πειράζει. Κράτα αυτό. Ανάγια.

0: Και η τραγουδάρα από Roger Hodgson. Σχοτ, αυτόν τον άνθρωπο δεν μπόρεσα ποτέ να τον πω σωστά. Δεν
1: έχει σημασία. Λέει και αυτό τη δύσκολο. Κόψε το λίγο. Κόψε μια συλλαβή, ρε φίλε.
0: Είναι τραγουδάρα όμως το In Jeopardy.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι εδώ στα 96 μου το Velvet.
1: Λοιπόν, τι να κάνεις αν έχει ξεκινήσει μέρα τώρα θεόστραβα. Yes. Έχει αρχίσει, κατεβάζει πράγματα. Mm-hmm. Και θες να τη φτιάξει, να τη στρώσει.
0: Oh, πολύ ωραία, για να ακούσουμε.
1: Ξεκινά με μια αναπνοή σε slow motion. Yeah. Δηλαδή τώρα 10 ανασούλε, 20 ανασούλε, όσε χρειαστεί. Slow motion και η εισπνοή και η εκπνοή.
0: Ωραία.
1: Φάει κάτι, σου λέει.
0: Αυτό μα αρέσει.
1: Όταν καταρχάς το στρες μπορεί να οφείλεται επειδή δεν τρως κάτι ή επειδή δεν πίνεις νερό.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε. Όταν το στρες λέει χτυπάει κόκκινο, το φαγητό συχνά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Οπότε η πείνα που φέρνει χαμηλή ενέργεια, που φέρνει το ένα, που φέρνει το άλλο, που φέρνει λίγο τα νεύρα, αυτά, μπορεί να είναι ο λόγος. Προσέξτε τώρα. Η καφέινη και στρες. Καφέινη συν στρες, ναι, είναι, λειτουργεί,
0: είναι
1: ναι, λειτουργεί όμως και εντελώς διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο η καφέινη, ο καφές. Σε περιόδους όμως έντονου στρες, η καφέινη μπορεί να ενισχύσει μια ταχυπαλμία, λίγο την νευρικότητα, φεύγει το τασάκι,
0: αιωρείται. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Η κίνηση μπορεί να σε βοηθήσει, ξεκίνα να περπατάς. Μην το κρατάς και μέσα σου, πάρε ένα τηλέφωνο ας πούμε, έναν φίλο, μία φίλη να το βγάλεις από μέσα σου. Mm-hmm. Και πρέπει σε αυτή τη διαδικασία, το βλέπεις τώρα ότι συμβαίνει συχνά, είναι μια περίοδος ας πούμε ζόρικη στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Όλοι
0: ναι,
1: έχουμε. Mm-hmm. Θα βρεις ένα δικό σου σήμα επανεκκίνησης. Δηλαδή, σε βοηθάει το ζεστό ντουζ, σε βοηθάει να κάνεις αυτό που κάνουμε οι γυναίκες στο skin care, σε βοηθάει να πλένεις τα πιάτα, σε βοηθάει να αλλάζεις, να κάνεις rearrange το σαλόν. Εγώ ας πούμε είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ένα απόγευμα θα με πάρει και θα βγάλω την κρεβατοκάμαρα στο σαλόν, τη άλλο στην κρεβατοκάμαρα. Θα βρεις, αυτό είναι το δικό σου σήμα επανεκκίνησης. Και κάθε φορά που θα σε πλησιάζει ένα τέτοιο αίσθημα, μπαπ, θα ορμάς.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο
1: και πρακτικό.
0: Πάντα είναι ωραία τα θέματα μας και η
1: φέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την έτοιμο παράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική μουσική συναυλία, αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 9.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, τη Βάσο, το Στέλιο, το Χρήστο, τον Αντώνη, τη Μαρίνα, τη Δάφνη και τον Οδυσσέα.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερική, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος, από την ανεφόρα, από το Μετέωρο, μέχρι την έξοδο Γιάσικες και μετά εδώ πέρα στο ύψος της Τούμπας. Και για Μουδανίων, από ό,τι βλέπω, έχουμε αρκετή κίνηση, για έξοδο Μουδανίων, συγγνώμη. Τώρα έχουμε κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καρμαλή και στα δύο ρεύματα. Καλά κινείται Βασίλη Σόλας, στη Χάνθη έχουμε καθυστερήσεις και κοκκινίλες. Τσιμισκή, σχετικά καλή κίνηση. Πολύ καλά κινείται η Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη έχει κίνηση πια. Όπως και δυτικά στις γνωστές διασταυρώσεις. Έχουμε αρκετή κίνηση και η Καρολική Δημητρία, από ό,τι βλέπω, με Μεγάλο Αλεξάνδρου. Και το κλασικό φανάρι στην ιστορική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε,
1: yes,
0: τα πέντε στάδια που περνά κάθε σχέση, σύμφωνα με τους επιστήμονες.
1: Μάλιστα.

0: Υπέροχο τραγούδι από Three Doors Down, Here Without You, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Πάντα μαζί μας και οι σχολές Δέλτα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείστε μια ξενάγηση σήμερα κιόλας, Ερμούς 45 πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Πέντε είναι τα στάδια που περνά κάθε σχέση σύμφωνα με τους επιστήμονες.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Στάδιο νούμερο 1, ενθουσιασμός ή πεταλούδες στο στομάχι, το γνωστό.
1: Που στάζει το μέλ.
0: Έτσι, αρκετοί το θεωρούν, λέει, το καλύτερο κομμάτι της σχέσης, αφού ο ενθουσιασμός και η χαρά κυριαρχούν. Σε αυτό το στάδιο κυριαρχεί το πάθος και ανάγκη για διαρκή επαφή.
1: Μπούρδες.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι το στάδιο που παραμυθιάζει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Χτίσιμο της σχέσης, λέει.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο στάδιο τα πράγματα χαλαρώνουν λίγα και σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες πρόκειται για τη φάση στην οποία η φυσική έλξη είναι και πάλι πολύ έντονη, αλλά συνοδεύεται και από την ανάγκη βαθύτερης γνωριμίας μεταξύ των μελών.
1: Είναι εκεί που αρχίζουν τα περδέματα μπροστά ο ένας τον άλλον. Ούψι.
0: Λίγο νωρίς.
1: Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Ούψι.
0: Στάδιο νούμερο 3. Οικειότητα παύλα αφοσίωση.
1: Ναι.
0: Το τρίτο αυτό στάδιο είναι αυτό της αφοσίωσης, λέει, και της οικειότητας. Πλέον αναρωτιέστε τι ακριβώς γίνεται και κατά πόσο αυτή η σχέση είναι ιδανική για εσάς.
1: Δεν δίνει όμως και ένα timeline, να ξέρουμε. Ένας μήνας, δύο, τρεις. Στο πόσο καιρό έχει το κάθε στάδιο.
0: Δεν λέει. Στο στάδιο 4 είναι η ειλικρίνεια. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε τα λιγότερο κολακευτικά χαρακτηριστικά του συντρόφου σας και μαζί να ανακαλύψετε και τα δικά σας.
1: Ναι.
0: Φτάνοντας στην τέταρτη φάση, λέει, νιώθετε την ανάγκη για να είστε ειλικρινείς απέναντι στον άλλον και να ζητάτε και το ίδιο, εννοείται.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε στο στάδιο νούμερο 5, η σταθερότητα. Αφού πέρασαν διάφορα σκαμπανεβάσματα, αμφιβολίες, μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα, οι σχέσεις που τα κατάφεραν καταλήγουν στο στάδιο της σταθερότητας.
1: Νόμιζα θα ήταν ο χωρισμός.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω, το είχα εδώ. Δεν ξέρω, σκάλωσα τώρα.
0: Η οκυτοκίνη, λέει, ορμόνη που εκκρίνεται κατά τη διάρκεια του οργασμού,
1: yes,
0: μας κάνει να νιώθουμε πιο όμορφα και πιο οικεία, και η βαζοπρεσίνη που κινητοποιεί εκείνες τις περιοχές στο κεφάλι που μας δίνουν ένα αίσθημα προστασίας και εμπιστοσύνης, εκλείοντας τον οργανισμό μας.
1: Άρα πρέπει να έχει συμβεί και λίγος οργασμός σε αυτά τα πέντε στάδια. Αλλιώς. Μόνο με τη βαζοπρεσίνη.
0: Δεν το είχα διαβάσει και μόλις το είδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είναι ότι άιντε, ωραία, πέντε στάδια σηκώνουμε μανίκια, πάμε.
0: Όχι.
1: Πρέπει να συμβεί και οργασμός.
0: Επιβεβαιώνεσαι.
1: Θες τη βοήθεια της...
0: Φοβόμουν ότι δεν περιμένει, αλλά τολμώ να το.
1: Εγώ πάντα μετά τον καιρό μου επιβεβαιώνομαι. Δεν χρειάζεται. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Εγώ θα συνεχίσω να τα λέω.
0: Καλή ώρα, πάρα πολύ.
1: Έμα.
0: Άντε.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λένι Κράβιτς στο Υπερχολόου, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 28 του μήνα. Και φέρνει μαζί της έντονα συναισθήματα και μικρές προκλήσεις που μπορούν εύκολα να δοκιμάσουν την υπομονή και την ψυχραιμία μας. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα απαιτεί περισσότερη ψυχραιμία από ό,τι πιστεύεις, γιατί θα θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στα προσωπικά σου σχέδια, αλλά θα σκάνε δουλίτσες. Ταυράκια, η σημερινή μέρα μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με μικρές απογοητεύσεις ή συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Για τους δίδυμους, η ένταση της ημέρας μπορεί να σας επηρεάσει περισσότερο από ό,τι συνήθως, κάνοντάς σας πιο ανήσυχους ή ευέξαπτους. Καρκινάκια, η συναισθηματική φόρτιση είναι αρκετά έντονη για σήμερα και μπορεί να δυσκολευτείτε να διατηρήσετε την αντικειμενικότητά σας. Για τους λέοντες, η σημερινή μέρα μπορεί να σας γεμίσει ανησυχία και την αίσθηση ότι χρειάζεστε μία αλλαγή. Για τους Παρθένους, οι απαιτήσεις της ημέρας είναι αρκετές και μπορεί να νιώσετε πως όλοι περιμένουν κάτι από εσάς. Ζυγοί, η ημέρα σήμερα μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή σας, ιδιαίτερα στις επαφές με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις. Σκορπιοί, η ημέρα σας καλεί να διαχειριστείτε τόσο τις δικές σας ευαισθησίες όσο και τις απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σας. Για τον Τοξότη, η σημερινή ημέρα μπορεί να σου φέρει μικρές ανατροπές που θα δοκιμάσουν την υπομονή σου. Εγώ και ρε, η ημέρα σε καλεί να ισορροπήσεις ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Υδροχωάκια, οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο και ίσως χρειαστεί να διαχειριστείτε και κάποια έτσι ανάμεικτα συναισθήματα. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η ευαισθησία σας είναι αυξημένη σήμερα και μπορεί να επηρεαστείτε εύκολα από το κλίμα που επικρατεί γύρω σας.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνεις τσουλώντα.
2: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά.

0: πραγματικά ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
0: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και για πρωινό, κρουασάν, γλυκίσματα, αλμυρά, σνακ, πίτες και όλα είναι top. Που βέβαια εννοείται στα Lidl.
2: Παιδιά, τα Lidl έχουν εξαιρετικό φούρνο που έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Και κάτι που θα έπρεπε να ξέρετε, που εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου, είναι ότι ψήνουν πάρα πολλές φορές την ημέρα. Οπότε, σωστό. Ό,τι ώρα και να πάτε, θα τα βρείτε ζεστά και λαχταριστά.
1: Έτσι.

0: Olivia Dean στο υπέροχο So Easy to Fall in Love. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και Φέις Κορδά υπέγραψε χθες το συμβόλαιο της στον Αντένα. Μπράβο. Γιατί χειροκροτάμε?
1: Γιατί έχει φάγει δουλίτσα, ξέρω εγώ, έχει παιδάκια να θρέψει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι, μου αρκεί.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα και σιγά.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι λέει δεν έχουν
1: στον
0: ακόμη.
1: Στον Αντένα.
0: Στον Αντένα, ναι.
1: Και ο Γιώργος.
0: Ξαναεπιστρέφει. Και ο Γιώργος στον Αντένα είναι.
1: Μαζί θα κάνουν πρωινό?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι καταρχήν δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν πρωινό, καταρχάς.
1: Ναι.
0: Δεν έκαναν ακόμα πρωινό. Επίσης δεν έχει αποφασιστεί από τους ηθήνοντες αν θα κάνει τελικά Σαββατοκύριακο, αν τη βάλουν απέναντι στη Γερμανού. Τι?
1: Σουκού να πάρει τώρα, πιο εύκολο. Σιγά.
0: Θα είναι απέναντι στην Ιταλία.
1: Εντάξει, του χρόνου θα πάει σε άλλο κανάλι.
0: Ποιος θα πάει?
1: Η Φέη, γιατί δεν θα, δεν θα κερδίσει την Ανταλία. Συγγνώμη, Φέη, αλλά θα είσαι πιο τέτοιο. Πιο αλέγκρα, πιο ξεκούραστη.
0: Τι έχει κάνει το πλάνο αυτό, μα λέει σε μένα. Τα έχει τοποθετήσει.
1: Πραγματικά.
0: Να βγάλουμε το ηχητικό, να το στείλουμε.
1: Μα τι.
0: Να μην αγχώνεται.
1: Μα ναι.
0: Αυτά. Δεν είχα να πω κάτι άλλο.
1: Φέη, σκέψου αυτό που σου είπα. Εγώ είμαι καλή στις συμβουλές για άλλους.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Από τις υπέροχες και φοβερές επιτυχίες ενός φανταστικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 80, Chicago Stay the Night.
1: Λοιπόν, καθημερινές εργασιακές συνήθειες, ειδικά την τελευταία εβδομάδα πριν την άδεια, που βλάπτουν την υγεία μας.
0: Όπα.
1: Λοιπόν, και μερικές είναι και πολύ valid. Ας πούμε, στο νούμερο 1 είναι τρώτε ενώ εργάζεστε. Ναι, πόσες φορές έχεις ανοίξει το τάμπερ μπροστά από τον υπολογιστή και συνεχίζεις και κάνεις έτσι τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τα μεϊλάκια σου και απαντάς ενώ τρως.
0: Ναι, παιδιά,
1: αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε.
0: Παύση. Όταν είναι να φας, να καθίσεις, να ράξεις, έτσι ωραία.
1: Που μας πάει και στο νούμερο 2, κοιτάτε οθόνες για πάρα πολύ ώρα. Κοιτάμε οθόνες για πάρα πολύ ώρα.
0: Ισχύει.
1: Μέσα σε όλη αυτή την πραγματικότητα, λοιπόν, ξεχνάμε να πιούμε νερό στο νούμερο 3. Mm-hmm. Παρατεταμένη καθιστική ζωή πάνω γενικά όμως. Στους εργοδότες, παιδιά, δεν πολύ λειτουργεί αυτό. Γιατί εγώ έχω προσπαθήσει να πω πάω να περπατήσω λίγο, δεν κάνει να κάθομαι 4 ώρες και 5 και 6 και 7.
0: Ναι.
1: Και δεν πιάνει, να ξέρετε.
0: Ή να του πεις, ξέρω, πρέπει να σηκώνω.
1: Πάμε μια βολτούλα.
0: Κάτσε όρθια. Κάτσε όρθια να δουλέψεις.
1: Μητρολόγησε έτσι.
0: Έτσι, ναι, όρθια.
1: Και το κλείνει το άρθρο αυτό, ναι, το τελευταίο είναι ναι. Υπερβολική χρήση ποντικού και πληκτρολογίου. Και τι να κάνει τώρα, δηλαδή. Πώς να το. Λέει έρευνα σε αυτό ότι σε συχνούς χρήστες υπολογιστών διαπιστώθηκε περίπου το 60% αναφέρει πόνο στον αφιένα και στη μέση. Όντως και εγώ. Με τα συμπτώματα να συνδέονται περισσότερο με παράγοντες όπως η κακή εργονομία του χώρου εργασίας κτλ. Πώς να το διορθώσετε, κάθε 45 λεπτά εκεί που θα πηγαίνετε να περπατάτε, μπορείτε να χαμηλώνετε και τους ώμους σας, να ανοίγετε διάπλατα τα χέρια σας και να κάνετε να κινείτε απαλά, λέει, τους καρπούς σας για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ωραία.
1: Και πρακτικό.
0: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει. Το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στο Γιάννη, τον Στέφανο, τη Μαρία, την Άννα, την Καλλιόπη, τον Οδυσσέα και τη Χρυσάνθη.
0: 20 ευρώ δωρεπιταγή στέλνοντας τον αριθμό Viber του σταθμού 6931968968 τη λέξη Λαβή. Κενό και όνομα τεπώνυμο. Θα κερδίσετε την δωρεπιταγή. Θα πάτε στο κατάστημα το κεντρικό της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Βέβαια, μπορείτε και στα υπόλοιπα μαγαζιά, εννοείται, να πάτε να ψωνίσετε και να δείτε τις επιλογές που έχετε. Ο νικητής, η νικήτρια θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και εμείς, όταν επιστρέψουμε, έχουμε δύο τεμπέλικες συσσαγωγικά συνήθειες του Σαββατοκύριακου που ανανεώνουν τη σχέση όμως.
1: Τέλειο.

0: Φινάρ Σπάρκλεϊ. Και είναι συγκρότημα, δεν είναι μονάδος. Έβαλε αυτήν την τραγουδάρα το Crazy. Μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όπως μας αρέσει και αυτό που προτείνουν οι ψυχολόγοι, δύο τεμπέλικες λέει συνήθειες του Σαββατοκύριακου που ανανεώνουν τη σχέση.
1: Ναι.
0: Συνήθεια νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Αφήνουν τη λίστα των υποχρεώσεων να περιμένει.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή. Έχεις, ξέρω εγώ, άπλυτα να βάλεις ή να σιδερώσεις, να κάνεις π.χ. να πας στο σούπερ μάρκετ. Άστο στην άκρη.
1: Δεν θα. Μετά.
0: Έτσι. Αυτό βρίσκεται λίγο κοντά σε ένα τεκμηριωμένο φαινόμενο από ένα εντελώς διαφορετικό κλάδο της ψυχολογίας. Δηλαδή την έρευνα για την αποθεραπεία από την εργασία.
1: Νευρακή δεν έχουμε να βάλουμε όμως. Ποιος θα τα πλύνει αυτά.
0: Κυκλοφοράς χωρίς βρακή μέσα στο σπίτι.
1: Και τι τώρα με τέτοια ζέστη, δεν γίνεται τα κουρδουμπούλια να είναι έτσι.
0: Οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο, λέει, ψυχολογική αποσύνδεση για να περιγράψουν όχι μόνο τη σωματική απομάκρυνση από μια εργασία, αλλά και την πάυση της σκέψης γύρω από αυτήν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, υπάρχει μεγάλο όφελος λέει για τη σχέση. Ειδικότερα λέει όταν ο ένας σύντροφος αφήνει ορατά την λίστα υποχρεώσεων στην άκρη, δίνει μια σιωπηρή άδεια στον άλλο να κάνει το ίδιο.
1: Όχι, δίνει μια σιωπηρή υποχρέωση στον άλλον ότι πρέπει να τα κάνει αυτός.
0: Όντως.
1: Κανένας άντρας δεν σκέφτηκε. Δεν θα κάνω τίποτα γιατί επιτρέπω και στην Ελένη να μην κάνει το ίδιο.
0: Εσκεμένα ναι. Άφησα το δεύτερο έτσι να λέει.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Ο ένας είναι απλά δίπλα στον άλλον, εσκεμένα.
1: Πολύ ωραίο είναι
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Φανταστείτε λέει δύο συντρόφους στον ίδιο καναπέ ένα απόγευμα Σαββάτου. Ο ένας διαβάζει, ο άλλος κοιτάζει ξέρω το τηλέφωνό του. Κανείς δεν μιλάει.
1: Τι έτσι. Ωραίο, με χαμηλά φώτα και έξω να βρέχει.
0: Μπράβο. Σε ένα εξωτερικό παρατηρητή λέει θα μπορούσε να μοιάζει με δύο ανθρώπους που ξεμένουν από πράγματα να πούνε ένα στον άλλο.
1: Όχι.
0: Έρχονται οι ψυχολόγοι και περιγράφουν αυτό το είδος κοινής αδράνειας ως ήσυχη συνύπαρξη.
1: Είναι η μαγεία της οικειότητας.
0: Ξέρετε
1: πώς διαλύεται αυτό, ε.
0: Πώς.
1: Με μια πορδί.
0: Έλα, μωρέ, γιατί
1: και μου το έχει περιγράψει φίλη μου, δεν το γκρεμίζω εγώ. Και αυτό και ήμασταν έτσι μαγικά και κράου. Αλήθεια σας το λέω. Οπότε σας το λέω για να προσέξετε, μην αφηθείτε. Μην
0: αφηθείτε.
1: Εν έχει κινδύνους. Κοιότητα με κοιότητα διαφέρει.
0: Πραγματικά, πρέπει να σε πάρω σε πάω μια μέρα στην σχολή ψυχολογίας μέσα να σε αφήσω και να τους τρελάνεις όλους.
1: Με ζητάνε, αλλά εγώ δεν προλαβαίνω να πάω.
0: Κακός. Και κράω.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Would you dance?

just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my mind?

0: πιο ήρω.
1: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
2: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι τραγουδάρα είναι και αυτή. Τι τραγουδάρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ρε Ζάινη και εσύ. Dust Till Dawn εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, 28 σήμερα, αλλά αύριο 29.
0: Yes.
1: Έρχεται μια πολύ έτσι ωραία πανσέλινο στον υδροχό.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι, λέει, από τις πιο δυναμικές και καθοριστικές του φετινού καλοκαιριού. Mm-hmm. Δεν θέλω να προκαλέσω κάποιο πανικό ή ανησυχία, αλλά εγώ κάπου είδα γραμμένο ότι είναι του έτους η πιο καθοριστική.
0: Αλήθεια.
1: Και φέρνει, λέει, στην επιφάνεια συναισθήματα. Αχ, αχ, αχ.

0: ζώδιο. Mm-hmm. Παρθένη, στο νούμερο 2. Τρώτε ένα μικρό χαστούκι από την αυριανή Πανσέλινο, η οποία φωτίζει ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία και την καθημερινότητα και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψουν αλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον ή να σας φορτωθούν και νέες ευθύνες. Και κλείνουμε με τα γλυκόπιωτα ψαράκια. Ναι. Οι αγαπημένοι ιχθύες θα βρεθούν αντιμέτωποι με έντονα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις. Η Πανσέλινος αυτή ενεργοποιεί κυρίως στον τομέα των προσωπικών σχέσεων και της συναισθηματικής ασφάλειας και φέρνει στην επιφάνεια θέματα που είχαν παραμεριστεί ή αποφευχθεί.
1: Μπράβο.
0: Θα γίνει αύριο του φεγγαριού το κάγκελο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα τρία.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσα Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Hey, the best hits ever.
12: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
0: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα στη Θεσσαλονίκη Ερμού 45, δηλαδή Αριστοτέλους, και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310 226318.

0: Και το Summer Wine είναι εδώ, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet, εδώ και εμείς. Και η μικρή ζωή είναι που κάνει τη Σοφία στον μπαμπά σε αγαπώ.
1: Πάρα πολύ γλυκούλα. Είναι όλα τα παιδάκια, δεν έτσι αντέχω.
0: Και λέγαμε πριν πόσο καλά επικοινωνιακά τον πηγαίνει ο Αλφα με τις σειρές του στα social κτλ. Και πήρε το κορίτσι τώρα και κάνει backstage ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ακούστε τώρα, πόσο νομίζω, 8 χρονών είναι.
1: Ναι, μικρούλα.
2: Αυτό είναι ο σκηνοθέτης μας.
3: Ποιος είναι, εσύ ποια είσαι?
2: Εγώ είμαι αυτή που πες.
3: Η ζωή πιλιώτη. Ποιο ρόλο κάνει η ζωή πιλιώτη? Τη Σοφία.
2: Ναι. Αυτή είναι αυτή που φτιάχνει τα μαλλιά.
1: Εξαιρετικό.
2: Αυτή βάζει τα ρούχα.
1: Εξαιρετική.
2: Αυτή είναι στον υπολογιστή. Εσύ είσαι ο κύριος που μας βοηθάει.
4: Α, εντάξει.
1: Πανσημπαντικό ήταν αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Που μας βοηθάει.
0: Έτσι. Σου λέει,
1: αυτό
0: είσαι. Τα ονόματα, αυτός.
1: Drop mic.
0: Τέλεια.

0: τέλειο.
1: Seal, Kiss from a Rose, το τέλειο.
0: Δικό μας, εντάξει, αφήστε το.
1: Και για το τραγούδι, αλλά και για.
0: Τέλειο τραγούδι, εννοείται. Εννοείται είναι τέλειο.
1: Λοιπόν, ανανώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Εσείς εννοείται ότι πέρα από την επιλογή ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο 96,8 Velvet, έχετε και την πολύ ωραία επιλογή, όπως όλοι μας μάλλον, να έχουμε τη Waterland τόσο κοντά μας.
0: Και στο σχόλασμα, παιδιά. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε καμία συνθήκη με άδειες ή με ρεπό ή με σουκού μόνο.
1: Έχω
0: και στο σχόλασμα.
1: Έχω την εντύπωση κιόλας ότι από τις 4 και μετά είναι και μισό το εισιτήριο. Δεν ξέρω, θα το
0: ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία γιατί. Μισό ή ολόκληρο.
0: Παιδιά, από το κέντρο δωρεάν. Έτσι. Με λεωφορείο. Σωστά. Για να σας πάει στους Σταγαράδες και να σας επιστρέψει. Δροσιά, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους και πολύ ωραίος χώρος.
1: Από την Αναστασία Παύλου
0: και το Βασίλη Σακά.
1: Γεια χαρά σε όλους, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης 28 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους. Έχει ζέστη εντωμεταξύ, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Περιμένω σε λίγο και τα δικά σας νέα. Θα μαζέψω και τις ειδήσεις της ημέρας. 12.30 περίπου έχουμε και διαγωνισμό για διπλό εισιτήριο που θα σας πάει στο θερινό συνεπανόραμα. Brian Ferry για το ξεκίνημα. Kiss and Tell.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Night Like This από Caro Emerald εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης, 28 Ιουλίου σήμερα, με ανεβασμένη θερμοκρασία. Αλλά θέλω να μου πείτε έτσι την καλημέρα σας, να μου πείτε πώς είστε, πώς σας φαίνεται που η πόλη έχει αδειάσει τώρα και είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, υποθέτω στις μετακινήσεις, αλλά ο περιφερειακός έχει την κίνησή του, να πω την αλήθεια. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, όλα θα τα πούμε στο Viber του Velvet 6931-968-968. Έβλεπα τώρα δηλώσεις και του Πρίτανη, του Απιθήτα, και είναι και νέος Πρίτανης από πέρυσι. Είναι καθηγητής ιατρικής, ο κύριος Αναστασιάδης, και είπε ότι υπάρχει φέτος αυξημένη ζήτηση στους υποψήφιους φοιτητές για τις σχολές του Απιθήτα, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να ξέρουμε ότι το Αριστοτέλειο είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Και επειδή είμαι και σε κάποια group στο Facebook που κάνουν αναζήτηση σπιτιού, αρκετοί γονείς πλέον έχουν ανεβάσει γιατί ψάχνουν για τα παιδιά τους. Καλή τύχη, και εννοείται υποδεχόμαστε και τους φοιτητές τους φετινούς. Modern Talking για τη συνέχεια. You're my heart, you're my soul.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αυτός είναι ο Richard Marx και το Hazard 96,8 Velvet. Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους. Εδώ θα είμαστε παρέα στο πρωινό της Τρίτης. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Υπάρχει τώρα ένα θέμα με τα δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας. Γενικά με τα δέντρα στην πόλη που έχω παρατηρήσει ότι δεν τα κλαδεύουν τόσο συχνά πλέον. Αλλά είδατε τι έγινε με το μεγάλο πλάτανο που έπεσε και ευτυχώς δεν ήταν κάποιος από κάτω να το χτυπήσει. Αυτό έγινε λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί αν θυμάστε φυσούσε πάρα πολύ λίγες ημέρες πριν. Αλλά το θέμα δεν είναι να παρεμβαίνουμε εκ των υστέρων, το θέμα είναι να προλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Οπότε γίνονται τώρα κάποια κλαδέματα εκεί και νομίζω θέλω να πάρουν και όλη την πόλη, δηλαδή να πηγαίνουν και στις γειτονιές, γιατί χρειάζονται. Εννοείται χρειάζονται τα δέντρα, αλλά χρειάζεται και αυτό το κλάδεμα για να μην συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν στο κέντρο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και σας φέρνω Hooters σε πάρα πολύ λίγο και Johnny B.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: το λέμε κι εμείς, The Final Countdown, γιατί είναι και η τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Τρεις και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, αν και δεν μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η έκφραση, αλλά όσο ξέρεις ότι πλησιάζεις προς την άδεια και τις διακοπές, τόσο το προσμένεις περισσότερο. Αυτή ήταν η Europe λοιπόν εδώ στον Velvet. Βλέπω τώρα, πάμε λίγο στην Οδύσσια. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό, αυτό θα γίνει τη δεύτερη ώρα. Αλλά βλέπω ότι στη Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν μόνο δημοφιλή, ήταν και πάρα πολύ επιδραστική η ταινία του Νόλαν. Γιατί αυξήθηκαν 550% οι αναζητήσεις που έκαναν οι Βρετανοί στο διαδίκτυο για να μάθουν ελληνικά, τόσο αρχαία όσο και νέα ελληνικά. Και επίσης οι πωλήσεις της Οδύσσιας ως βιβλίου επίσης αυξήθηκαν κατά 70% στη Βρετανία. Μπράβο στους Βρετανούς, γιατί το ενδιαφέρον τους ήταν μεγάλο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και την καλησπέρα μου. Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Αλλά ξέρετε, μου λέτε και τα νέα σας στο Viber για να είμαι και σίγουρη. Αν θα πάτε διακοπές, αν έχετε κανονίσει κάτι. Και στις 12.30 έχουμε εισιτήρια για θερινό σινεμά, θερινό σινεπανόραμα. Μέχρι και τις 2 όμως η χαρά στο μικρόφωνο. Λόρα Μπράνιγκαν αμέσως τώρα, self-control.

Πολύ δυναμική Lady Gaga και Bad Romance εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα λίγο τα τηλεοπτικά, γιατί μπορεί να κάνουν τις διακοπές τους όλοι οι παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, αλλά υπάρχει τρέχον ρεπορτάζ και σχετικά με τη Face Κορδά, η οποία αποχώρησε από το Mega, αλλά μάλλον θα επιστρέψει στον Αντένα, ο οποίος την προσέγγισε γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις. Αν θυμάστε, τότε ήταν που ξεκίνησε με τον Γιώργο Λιάγκα και έκανε πρωινό και μετά πήγανε στο Mega παρέα. Οπότε η Face Κορδά, όπως φαίνεται, θα επιστρέψει στον Αντένα και θα αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ενώ ότι περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να το ανακοινώσει ο σταθμός. UB40 όμως αμέσως τώρα, I got you baby.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Little Brown και Emma Lynn εδώ στον Velvet. Πάμε τώρα για διαγωνισμό, γιατί σας έχω διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα και εννοείται πως θα δείτε την Οδύσσια, που είναι το θέμα συζήτησης έτσι στο κινηματογραφικό αυτές τις μέρες. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά, θέλω και το όνομα τεπώνυμό σας. Σινεμά και όνομα τεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931 968 968 και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα για να δείτε και την Οδύσσια. Και γενικά, εάν τη δείτε, είναι και μεγάλη ταινία, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας στο Viber. Δεν την έχω δει ακόμη, αλλά σκοπεύω να τη δω σύντομα. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με Alphaville και Big in Japan.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πει και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
16: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
20: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
21: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
20: Καλό.
22: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
23: Να αποζημιώνει άμεσα.
22: Άλλο.
23: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
22: Άλλο.
23: Να έχει λογικές τιμές.
22: Άλλο.
23: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
22: Άλλο.
23: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
22: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
0: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet.

0: Αυτός είναι ο Roy Orbison, You Got It, εδώ στον Velvet. Και τις προάλλες διάβασα ότι υπήρχε ένας αλληλοθαυμασμός με τον Elvis Presley, δηλαδή και ο Roy Orbison προς τον Elvis, αλλά κυρίως ο Elvis προς τον Roy Orbison. Είχε εκφραστεί πάρα πολύ δημόσια και είχε πει ότι ζήλευε πολύ τη φωνή του Roy Orbison, ο Elvis Presley, ότι ήταν πάρα πολύ δυναμική, ήταν τέλεια και ήταν η πιο ωραία φωνή που είχε ακούσει μέχρι στιγμής. Καλά, και οι δύο φοβεροί το συζητώ και υπέροχες επιτυχίες. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε λίγο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Θα είμαστε παρέα και αυτό το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο μεσημέρι της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Είναι και η τελευταία εβδομάδα εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Όλα σας τα νέα τα μαθαίνω στο Viber. Σε λίγο. Αυτή την επιτυχία της Λαόρα Παουζίν είχαμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Μείνετε εδώ, αλλά αμέσως τώρα Tok Tok και It's My Life.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

The Calling Wherever You Will Go εδώ στον Velvet. Η αλήθεια είναι ότι πριν το ανέφερα πάλι ότι ακούσαμε τη Λαούρα Παουζίνη το La Solitudine που συμμετείχε και στο φεστιβάλ San Remo το 1994. Εκπληκτικό τραγούδι. Πρέπει να το παίζουμε συχνότερα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή από τα αγαπημένα μου ιταλικά τραγούδια. Πείτε μου κι εσείς αν σας αρέσει το Viber. Και γενικά πείτε μου αν έχετε κάποια προτίμηση σε ιταλικά τραγούδια, αν έχετε κάποιο ξεχωρίσει και σας αρέσει περισσότερο και θέλετε να το ακούτε και το καλοκαίρι αλλά και γενικά στον Velvet. 69-31-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια σας φέρνω το στότο, είναι το Αφρικά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Rhythm Divine, αυτός είναι ο Enrique Iglesias. Τον ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, το οποίο μπορούμε να ακούμε και στις διακοπές μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Μετά το Μουντιάλ, λοιπόν, η πρώτη είδηση που είχα διαβάσει ήταν ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αναλάβει ως προπονητής στην Εθνική Γαλλίας. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν το όνειρό του. Είχε πραγματικά αυτόν τον στόχο να καταφέρει να μπει ως προπονητής στην Εθνική της Γαλλίας και έχει πολύ σκληρή προετοιμασία μπροστά του, γιατί έρχεται το γύρο το 28. Έρχεται και πάλι το παγκόσμιο κύπελλο το 30. Οπότε θέλει να στρωθεί στη δουλειά και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Όλοι τον θυμόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι άλλος ποδοσφαιριστής και άλλος προπονητής, δηλαδή, μπορεί να έχει τις ικανότητες, αλλά θα φανεί και στην πράξη. Πολ Μακάρνεϊ και Μάικλ Τζάκσον σε πάρα πολύ λίγο. Say, say, say.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μπαίνεις τσουλώντα.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Walt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Irene Cara, What a Feeling, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας είναι εδώ, είναι παρόν. Μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε, έχουμε 3 ώρες στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 πάμε παρέα με Freddie Mercury, Joan Jett, Patrick Swayze και πολλούς με τους οποίους ξεκινώ στο Every Breath You Take. Την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

LP, τι επιτυχία όταν είχε κυκλοφορήσει. Lost on You στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη σε μια πάρα πολύ ζεστή μέρα σήμερα, με το θερμόμετρο στους 34. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτή μάλλον θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδος που διανύουμε. Οπότε τουλάχιστον ελπίζω έτσι να είστε κάπου τώρα με δροσιά και να ακούτε τη μουσική του Velvet. Εδώ θα πάμε με Patrick Swayze και αγαπημένη μελωδία σε λίγο. Πρώτα ροκάρουμε με Joan Jett από τα 80's. I love rock and roll.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κέιντι Λαγκ, Κόνσταντ Κρέιβινγκ, και είναι κάποιες φορές που έχεις ακούσει τόσα πολλά πράγματα για ένα προορισμό, για ένα αξιοθέατο, αλλά όταν το βλέπεις τελικά από κοντά, ψιλοαπογοητεύεσαι. Βλέπω λοιπόν εδώ, μετά από έρευνα, μία λίστα με τα αξιοθέατα που απογοητεύουν περισσότερο τους ταξιδιώτες όταν τελικά καταφέρουν να τα δουν από κοντά. Και στις πρώτες θέσεις είναι η Μόνα Λίζα, διότι απογοητεύονται οι ταξιδιώτες όταν τελικά πάνε να δουν τη Μόνα Λίζα, πρώτον από το μικρό της μέγεθος και δεύτερον από το γεγονός ότι υπάρχει φοβερός συνωστισμός, βέβαια, από κόσμο στη συγκεκριμένη αίθουσα όπου βρίσκεται η Μόνα Λίζα. Επίσης, λέει, απογοητεύει το άγαλμα της Μικρής Γοργόνας στη Κοπενχάγη, για όσους πηγαίνουν και το βλέπουν, αλλά και ο Λευκός Οίκος στην Ουάσιγκτον, διότι όταν πας στην Ουάσιγκτον για να δεις Λευκό Οίκο, ουσιαστικά δεν τα καταφέρνεις λόγω των μέτρων ασφαλείας που δεν σε αφήνουν να πλησιάσεις από κοντά. Πάμε σε break, επιστρέφω με Μπελίντα Καρλάι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
2: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
4: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια.

0: μουσική.
1: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
0: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
3: Και πάω, πάω, πάω.
0: Κολόπεδο.
2: Οχ.
0: Άιντε. Προδότη.
4: Έχουνε μπιφ.
5: Έχουνε μεγάλο πολύ.
6: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Πριν από 1,5 μήνα περίπου, 8 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler, δυστυχώς, στα 75 της. Τέτοιοι καλλιτέχνες βέβαια αφήνουν πίσω τους μεγάλη παρακαταθήκη, όλα αυτά τα τραγούδια που πάντα εμάς θα μας προξενούν συναισθήματα, όπως το Total Eclipse of the Heart που μόλις απολαύσαμε στο 96,8 Velvet. Έρχονται από το Βέλγιο η Βάγια Κοντίος με κάτι που θα φτιάξει τη διάθεσή μας, και αμέσως μετά επιστροφή με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο Velvet.

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Η Κρήτη στρώνει τραπέζι στον πιο όμορφο κήπο της πόλης. Την 5η 6 Αυγούστου, το Ο Κήπος Restaurant and Bar μας προσκαλεί σε μια αυθεντική κρητική βραδιά. Το αντικριστό ψήνεται αργά πάνω στη φωτιά, το θεματικό μενού αναδεικνύει τις αυθεντικές γεύσεις του νησιού και η Γεωργία Νταγάκη με τη μοναδική λύρα της γεμίζει τη βραδιά μας με τους ήχους της Κρήτης. Ο Κήπος Restaurant and Bar, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αγοράστε τη θέση σας στο more.com.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Συνέχεια στο μεσημέρι μας με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας με Michael Jackson, Roxette, Depeche Mode και Christopher Cross. Τώρα αυτό είναι το Arthur's Theme.

Mary J. Blige, Family Affair, ολοταχώς για τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος βέβαια θα είναι μια άλλη ιστορία με τη Διεθνή Έκθεση. Ήδη ανακοινώθηκαν και οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν φέτος στη Διεθνή Έκθεση. Να σας πω ότι το μουσικό μενού περιλαμβάνει φέτος από Ακύλα και Σταβέντο μέχρι Ρία Ελληνίδου, Μουζουράκη και Μαραβέγια, αλλά και Λευτέρη Πανταζή. Μάικλ Τζάκσον θα ακούσουμε τώρα. Αυτό είναι το Beat It, σε λίγο μοναδική μελωδία από τη Σινέντο Κόνορ. Έρχεται και ο Μπράιαν Άνταμς σε μια φοβερή συνεργασία στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: When You're Gone, Bryan Adams και η Melanie C από τις Spice Girls. Η Melanie C πριν από μερικές μέρες παντρεύτηκε και φορούσε νηφικό που σχεδίασε η Victoria Beckham, η οποία βέβαια εδώ και χρόνια ασχολείται με το χώρο της μόδας. Τώρα, εντωμεταξύ, ένας χαμός γίνεται με την Οδύσσια. Έχει φτάσει ήδη τα 650 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι πωλήσεις στα βιβλιοπωλεία των αντιτύπων της Οδύσσιας. Αυτό δείχνει έρευνα στη Βρετανία, όπου υπάρχει μια αύξηση 70% σε σχέση με παλιότερα, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι εκφράζουν στο εξωτερικό και την επιθυμία να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Οδύσσια πραγματικά έχει φέρει ένα πολιτιστικό αντίκτυπο πάρα πολύ μεγάλο. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Queen, R.E.M. και Enrique Iglesias.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδολο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Λίγο πριν από τις 4 έχουμε φτάσει στο καυτό μεσημέρι σήμερα της Τρίτης με το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 34. Ελπίζω ότι μας ακούτε κάπου από δροσιά. Είμαι ο Στέργιας Τσουρνάβας, έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Πάμε συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω για Metallica, Anastasia, Spin Doctor. Σας έχω και διαγωνισμό για θερινό σινεμά, μείνετε εδώ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Συνεχίζουμε με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet σήμερα, Τρίτη 28 του μηνός. Αναμένοντας τον Αύγουστο, σιγά σιγά η Μοστέρια Τσουρνάβας άλλη μια ώρα εδώ με Inexcess, Anastasia, Supertramp. Και ακούμε τώρα Irene Cara και Fame δυνατά.

Θεία στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, αν κάποιοι παίζετε τένις, τότε τα νέα είναι πάρα πολύ ευχάριστα για εσάς, διότι μια επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης μελέτησε πώς επιδρά στη μακροζωή ο αθλητισμός, μελέτησε ανθρώπους που κάνουν κολύμβηση, ποδήλατο, γυμναστήριο, αλλά διαπίστωσε ότι όσοι παίζουν τένις είναι αυτοί που κερδίζουν περίπου σχεδόν 10 χρόνια στη ζωή τους. Σύμφωνα πάντοτε βέβαια με την συγκεκριμένη έρευνα, η οποία λέει ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του τένις είναι ότι δεν σε αναγκάζει μόνο να γυμνάζει, αλλά και να σκέφτεσαι διαρκώς. Τρέχεις, υπολογίζεις γωνίες, περιστροφές της μπάλας, την επόμενη κίνηση του αντιπάλου και τα σχετικά λοιπόν. Οπότε, αν παίζετε τένις, σίγουρα κάνετε πάρα πολύ καλά. Είναι ξέρεις, Mystify και σε λίγο Metallica στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

The Days of Pelly Spencer, Mark Almond. Τι γίνεται στο Netflix? Κυριαρχεί στη χώρα μας η γαλλική σειρά Elite Force, σειρά δράσης βέβαια, και στις ταινίες του Netflix το 72 Hours είναι η νέα ταινία του Kevin Hart.

0: του γνωστού κωμικού, η οποία διαδραματίζεται στο Μαϊάμι. Εγώ τώρα σας έχω μια διπλή πρόσκληση για το Σινεπανόραμα. Σε ένα καταπληκτικό χώρο μπορείτε να απολαύσετε ταινία κάτω από τα αστέρια. Έχει και ιδιόκτο πάρκινγκ και έχω μια διπλή πρόσκληση να σας δώσω. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 6931-968-968 και επιστρέφω για Survivor και Robbie Williams.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά. 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι? Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Daryl Hall, John Oates, Man Eater στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πινελόπη Δεμιανίδου σε λίγο μαζί σας έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα και το απόγευμα και το βράδυ σας, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά εμείς θα λέμε αύριο εδώ 2 με 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεια χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

James Blunt, You're Beautiful, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πάντα στο 96,8 Velvet στα 13 μετά από τις 5. Είμαστε εδώ παρεούλα σήμερα στο απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιουλίου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρέα. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Πάρα πολύ ζέστη, πιο ζεστή της εβδομάδας από ό,τι είδα. Οπότε κάντε υπομονή, βάλτε air condition στο full και ελάτε στο Viber. Στείλτε μου την καλησπέρα σας, πού σας πετυχαίνω. Τι κάνετε αυτό το απόγευμα Τρίτης και τι έχετε κανονίσει, και φυγάμε για R.E.M. The One I Love, σε λίγο Black Box, αμέσως πιο μετά Madonna.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 82. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Οπότε, αν έχετε στο μυαλό σας από Σεπτέμβριο να ξεκινήσετε σπουδές, τότε είστε στο σωστό μέρος. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και καλύτερα νομίζω να πάτε και από κοντά στα δύο τους κτίρια στο κέντρο, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατίας 46, να τα πείτε από κοντά, να γνωριστείτε και με τους ανθρώπους εκεί και να ξεκινήσετε τις σπουδές σας. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ. Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Michael Jackson, Billie Jean στο 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά από τις 5. Χαιρετώ τον Χρήστο, χαιρετώ την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, αν ένιωσε ζέστη από σήμερα, που να δεις από εβδομάδα τι θα γίνει, γιατί άκουγα σήμερα ότι από εβδομάδα θα έχουμε κι άλλους καύσονες. Οπότε, ό,τι ξέραμε, ξέραμε για αυτό το καλοκαίρι. Μάλλον αποφάσισε ο Αύγουστος να είναι ζεστός. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ελπίζω όχι δηλαδή, αλλά έτσι βλέπω εδώ στον καιρό. Αλλά τι να κάνουμε, Παρασκευή τουλάχιστον ελπίζω να πάμε για καμιά θαλασσίτσα που μπαίνει και ο Αύγουστος και έχουμε μία του μηνός. Για να δούμε. Φύγαμε για Νέκ, Λάουρα Νοντσέ. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Μείνετε στην παρέα μέχρι και τις 8.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet, είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τρίτης, 28 του μηνός. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά, να μου είστε κάπου δροσερά. Εμείς ξεκινάμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως πάντα. Με το Hold the Line, σε λίγο Σέρα, μέσα πιο μετά Άμπα. Και μείνετε στην παρέα γιατί θα τα περάσουμε μοναδικά για τις επόμενες 2 ώρες.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Τζακ Σαβορέτη, What More Can I Do στο 96,8 Velvet. Χαιρετώ και τον Μάριο που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ τον Δημήτρη επίσης. Καλησπέρα και σε σένα, τη Δώρα. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Το 6931-968-968 είναι το Viber μας. Σας περιμένω εκεί μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ για τις σκάλες, λέει. Όταν ανεβαίνει σκάλες, λέει, είναι καλύτερη γυμναστική που μπορείς να προσφέρεις στον οργανισμό σου. Θα μου πεις τώρα πού να τις βρω τις σκάλες. Αν μένετε, για παράδειγμα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο όροφο, τότε καλύτερα να ανεβαίνει με σκάλες παρά να πάρετε ασανσέρ. Είναι μια καλή τακτική και αυτή, γιατί λέει ότι είναι η καλύτερη γυμναστική. Δεν πρέπει ποτέ να λείπει από το πρόγραμμα το step. Οκ. Okay. Phil Collins αμέσως τώρα, Ace of Base σε λίγο και Frey, πάντα στο

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Καλά τα λένε. Everybody hurts at some point, που λένε και οι R.E.M. Οπότε αφήστε τους έρωτες και αυτά για να πιάσετε τις σπουδές. Καλύτερα να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Οπότε, πού θα πάμε? Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα και πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα βρείτε λοιπόν εκεί πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Γενικά, ό,τι θέλετε μπορείτε να το συζητήσετε κιόλας και από κοντά, να κάνετε μία κουβέντα, να δείτε τι σας ενδιαφέρει. Θα πάτε λοιπόν στο κέντρο της πόλης, στα δύο του σύγχρονα κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το δεύτερο, το νέο του κτίριο, στην οδό Εγνατίας 46, γιατί νομίζω ότι από κοντά όλα θα τα καταλάβετε πολύ καλύτερα. Καλή αρχή από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
7: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Rock Grill, Rock Sugar στο 96,8 Velvet στα 51 λεπτά μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αυτό που όταν βάζουμε να δούμε μια ταινία ή μια σειρά ή κάτι στο YouTube ή τέλος πάντων κάτι στην τηλεόραση, ανοίγουμε παράλληλα και το κινητό και βλέπουμε reels στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram και γενικά σκρολάρουμε ταυτόχρονα και στο κινητό. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, λέει, αυτό το φαινόμενο και το κάνουμε πάρα πολύ τώρα τα τελευταία χρόνια και πραγματικά το έκανα και εγώ χθες, το συνειδητοποίησα ενώ πήγα να βάλω Netflix να δω κάτι, να δω ξέρω εγώ φιλαράκια και άνοιξα και το κινητό κατευθείαν και λέω δεν γίνεται αυτό, πόσο κόλλημα έχουμε φάει με τα κινητά μας, για γράψτε μου και εσείς αν το παθαίνετε στο 6931-968-968. Η λύση είναι να κλείνουμε το wifi από το κινητό και να το αφήνουμε στην άκρη όταν βάζουμε ταινία, να ξέρετε.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Για άλλη μια ώρα είμαστε παρεούλα, Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Driver City για το ξεκίνημά μας, σε λίγο Bon Jovi, αμέσως πιο μετά Black και θα τα περάσουμε μοναδικά. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτό είναι το Cry Cry στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 7. Με τόσο ωραία έργα, λέει, βλέπεις κάτι τόσο ξεπερασμένο όπως τα φιλαράκια, μου γράφουν εδώ στο Viber. Παιδιά, πραγματικά τα φιλαράκια είναι ιδέα. Είναι η πιο comfort σειρά μετά τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Δηλαδή, θες να γυρίσεις σπίτι, να μην βάλεις καθόλου το μυαλό σου να σκεφτεί με μια καινούργια σειρά ή μια καινούργια ταινία και απλά να δεις κάτι παλιό και γνώριμο που το γνωρίζεις και δεν χρειάζεται να σπαταλήσεις χρόνο στο να σκεφτείς πάλι. Ενώ όλη μέρα σκέφτεσαι, ξεκάθαρα, έτσι δηλαδή δεν γίνεται. Γράψτε μου στο Viber ποιοι είστε fans, γιατί δεν γίνεται με αυτά που μου λένε εδώ. Λοιπόν, 6931-968-968. Παράλληλα αυτά, προτείνετε μου καμιά καλή ταινιούλα. Steve Miller Band αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε με Olivia Dean.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 96,8 Velvet.

0: Αυτό είναι το Dream στο 96,8 Velvet στα 35 μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ τρεις συμβουλές για να βρεις, λέει, την ισορροπία όποια και αν είναι η δουλειά σου. Η πρώτη είναι να θέσεις ξεκάθαρα ψηφιακά όρια. Στην ουσία τι σου λέει, να βάλεις το Do Not Disturb, δηλαδή να μην σε ενοχλούν μετά τη δουλειά. Να σταματήσεις τις ειδοποιήσεις από email και όλα αυτά. Εκεί βέβαια δεν ξέρω αν έρχεται κάτι σημαντικό τι κάνεις. Επίσης μη φοβάσαι να πεις όχι, λέει, αν το πρόγραμμά σου είναι ήδη γεμάτο. Και το τρίτο, προγραμμάτισε τον προσωπικό σου χρόνο όπως τα meetings, το οποίο έχει μια πολύ λογική από πίσω, μα το σκεφτείτε, γιατί σου λέει, αν έχεις να πιεις, ξέρω εγώ, καφέ με την κολλητή, βάλ' το στο ημερολόγιο, γράψε τάδε μέρα 5 ώρα το απόγευμα, εγώ θα πιω καφέ, ξέρω εγώ, ή θα ακούσω Velvet, γιατί είναι το αγαπημένο μου χόμπι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Μπανανάραμα και το Cruel Summer, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο, καθημερινά 7 με 11, με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.

0: οπτικούς επαφής.
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι πες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο, μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Σταθόπους, live στο 96,8 Velvet, τα 53 λεπτά μετά από τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει η ώρα να φύγω από αυτό εδώ το στούντιο, από τον Velvet, η Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα, αλλά ακολουθεί ο Μάσιμο μέχρι και τις 11, οπότε εσείς δεν φεύγετε, συνεχίζετε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Backstreet Boys, φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο στις 5 ακριβώς.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Sleeping Satellite, Tasmin Archer, Unchain My Heart, Joe Cocker, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Sea Unstoppable στο 96,8 Velvet το βράδυ της Τρίτης, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 24 από ό,τι βλέπω τις πρώτες πρωινές ώρες, και την Τετάρτη λίγο πιο δροσερή σε σχέση με σήμερα, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Κυριάκο που κάθεται στην παιδική χαρά παρέα με τις κόρες του και ακούει 96,8 Velvet μέχρι να βαρεθούνε. Μέχρι να βαρεθούνε, λίγο δύσκολο Κυριάκο. Καλύτερα τάξτε τους κάνα παγωτάκι, μήπως αλλάξει την κατάσταση. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 69 31 968 968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Do deserve you, Betty Midler. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και το Toy Story 5 τώρα να αλλάζει τα παγκόσμια στατιστικά στην ιστορία του κινηματογράφου, αφού με εισπράξει 1,022 δισεκατομμύρια δολάρια, γίνεται η περισσότερο εμπορική ταινία της χρονιάς, ξεπερνώντας το Michael και το Super Mario Galaxy, και μαζί με τα προηγούμενα 4 Toy Stories, αποτελούν πλέον την πιο πετυχημένη σειρά κινηματογραφικών ταινιών όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
7: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
8: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

The Air Tonight, Bill Collins, στο 96,8 Velvet, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Και πάμε τώρα στην Ελβετία με τον Michael Serrer να αγαπάει τόσο πολύ τα Κυκλαδίτικα νησιά, ώστε να φτιάξει ένα μικρό ομοίωμα μήκους και πλάτους 15x15 στον κήπο του σπιτιού του. Ασβεστομένα πλακόστρωτα, σπίτια με μπλε πατζούρια, μικρά ανηφορικά σοκάκια και ένα μίνι μπαρ χτίστηκαν με προσωπική δουλειά και 10.000 λίρες σε διάφορα έξοδα. Και όπως λέει ο Michael, αρκετοί φίλοι του έρχονται για να φωτογραφηθούν και να πουλήσουν στα social το παραμύθι ενός weekend στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με Ain't No Doubt, Jimmy Nail. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: είναι 9.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Hungry Eyes, Eric Carmen, Save Tonight, την Glycerry, I Hate Myself For Loving You, Joan Jett, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Let's Get Loud, Jennifer Lopez, στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και τον Jason Statham να κλείνει τα 59 του χρόνια και να το γιορτάζει παρέα με τη γυναίκα του και το μόντελ Rosie Huntington και τα δυο τους παιδιά, τον Jack Oscar και την Isabella James. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2010 και πρόσφατα άφησε το Hollywood και μετακόμισε στο Λονδίνο για να προσφέρει στα παιδιά περισσότερη ηρεμία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Stars, Simply Red, είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και άμα ανήκεις τώρα στους συνωμοσιολόγους και πιστεύεις πως η AI μας παρακολουθεί συνέχεια για να μάθει τις αδυναμίες μας και να μας ξεφορτωθεί μία και καλή όταν νιώσει έτοιμη, ένας επιστήμονας της πληροφορικής δημιούργησε μία γραμματοσειρά που δεν μπορεί να τη διαβάσει κανένα μοντέλο AI μέχρι σήμερα, για να ανταλλάσσεις μηνύματα με τους συντρόφους σου και να είστε πανέτοιμοι την ημέρα της κρίσης. Η Ghost Font, όπως λέγεται, χρησιμοποιεί κινούμενα πίξελ για να μπερδεύει τις AI, και ακόμα και το ChatGPT 5,5 Pro δεν μπόρεσε να την αναγνωρίσει. Για να μπορείς λοιπόν να στέλνεις τα μηνύματά σου και να κοιμάσαι ήσυχος πως δεν μπορεί να τα διαβάσει κανένας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου.
9: Έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
9: Δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Whitney Houston, λοιπόν, I wanna dance with somebody, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, και είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για σήμερα το βράδυ. Να βρείτε κάποιον που σας αγαπάει και να χορέψετε μαζί του μέχρι το πρωί. Και όσο για τη μουσική, μην ανησυχείτε, 96,8 Velvet, λίρα 100, βάζουμε τη μουσική, βάζετε την αγάπη, βάζετε τον έρωτα και γενικότερα περνάτε ένα τέλειο βράδυ. Σύντομο break, λοιπόν, αμέσως τώρα, και επιστρέφω με I love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έτσι τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά. Ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια στον 96,8 Velvet.

Mellow Velvet. Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρω. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα.

0: προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: ωραίο βρίσκουνσε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
3: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
4: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
5: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει. Και πάω, πάω, πάω. Παιδό. Άιντε. Προδότη.
6: Έχουνε μπιφ.
7: Έχουνε μεγάλο πολύ.
8: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.